0: τραγωδί πρόγραμμα είναι κουίνα κάτω σαν βίτσαν την ισό, εγώ τα πέδρο.
1: Σαλό, τσκούνα, σαν βάμι στε πέ, σαλό, τα τα πέδρο, τζα, σαν βάμι στε πέ, γερμαγουένα τζανιούνα.
0: Τι κάνω,
1: τι κάνω. Σα αγάπη, σφασίνα, το κούντα, νιά, λόγω, κόνια, σερ. Σαλό, κόντσε, σκούντα, τον τάβα, αρκιν, το σαβί, σα τιέμπο, σα τσιτσιν, τον όνο, κιν, το σαβί.
0: Νιά,
1: βάλι, κουίνια, ντζικα, βάνα, νιά, κόνα, νιά, σκούνα, νιά, βάλι. Αν έχει κουίνα, νιά,
0: Βάνια,
1: κουέγγια, γιούτου, να κάνε, για
0: βάνια,
1: κουέγγια. Βεντάνια,
0: Organización no lucrativa.
1: Organización no lucrativa, ya que se invita a Antonia, casa promocionada, a miña.